0: down there.
1: Λοιπόν, ναι, δεν λέγω να λάβεις, δεν λέγω σαν οπόν, δεν το έχω τρώει με την περούτσι, ναι. Θα λίγα όλα για να πίνω, θα λάβω πήγα τένα δένια, όλα σήμερα και πέρα λίγα όλα θα λίγα λέω, ούνα έτσι δεν την έξι θα λίγα λέω, ούνα έτσι δεν είναι θα λίγα λέω, ούνα έτσι δεν είναι νάου θα λίγα λέω, ούνα έτσι όλα σήμερα μικρά πάνω. ሁላችንም እውነትን እናውቅ ይገባል፣ እንከተል ይገባል፣ ይገባል ይገባል፣ እንረዳ ይገባል። እውነት እውነት እውነት ብቻ ነው፣ ሌላ እውነት የለም። እውነት ብቻ ነው። እውነት ሳምናት እውነት እውነት ብቻ ነው። እዛ ምላሽ ሲቸር ካስማስ ወሬን በዜማ እንጂ ወሬ እንደው አይበጅ። ታጋሹ አቡሽ አይሰራ ደግሞ